0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Κρόλ FM News, ρεκλιανάρ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή, εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
4: Εμένα που λες συμπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
5: Τζάκι Κένεντι.
4: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
5: Σε παρακαλώ, συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
4: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
6: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
4: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: διάσμη ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25410 84381.
0: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
4: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
3: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima 10'da. Telefon 2532 111 064.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπέρ αστική υπεροχή.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News. Reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
4: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Günümüze Haşim'le renk katın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
1: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
2: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
1: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
2: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
1: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
2: Bölgesel boyama parlatma.
1: Oto farlarının boya ve parlatılması.
2: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara.
1: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
1: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
2: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
5: Και τότε, πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
6: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent a Car στην Ξάνθη.
7: Μικρά, οικογενειακά, 7 θέσια, 9 θέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια.

0: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
3: DJ Nix ile
4: bağırma lan milletiniz çıktı.
3: Müzik kervanı.
5: Ben sana ananı zorundan.
3: Hareketli müziklerle sizler.
6: Allah tuttuğunu altın etsin ha.
7: 10, 9, 9, neydi lan?
8: 8 abi.
7: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Χαντρί Ιντζο, Τάσος, καλημέρα. Πολύ πολύ καλημέρα Τάσο. Günaydın Kadir'cim, hayırlı işler. Yağmur var mı Taşüz'de?

0: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
1: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
2: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent a Car στην Ξάνθη.
3: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρύφες χρεώσεις.
2: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
3: Μαλαμίδης Rent a Car. Νοικιάζεις εύκολα, οδηγείς ξέγνιαστα.
2: Τηλεφώνησε τώρα 694 1585 444.
3: 694 1585 444.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
7: Master Traner. Tamam, Cengiz Agacım yollamış. Dur bakayım. Soğan yemeği tavuk eti içinde ama çok yakarlı. Onu yiyeceğin her tarafından ateş çıkacak. Soğan yemeği tavuk etli ama yakarlı, çuçkalı, acı biberli. Agamın canı çekmiş be, ne yapsın bayağı. Can bu bayağı. Olur bakacım, soğan yemeği tavukla da olur, acı biberli mi? Pul biber mi, normal yeşil biberler mi? Çuçka acı yeşiller. Olur mu halacığım? Ta kış geçti mi? Ta buradasın ha, baksana. Problem yok yani o konuda. Aa, ne cidden.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
0: Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
3: Sakarya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
0: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
3: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
6: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
5: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
6: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος.
7: Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβύρων 37 και 12 Αποστόλων.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel. Farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Εμένα που λες συμπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
8: Τζάκι Κένεντι.
7: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
8: Σε παρακαλώ, συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από τζάκι.
7: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
9: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
7: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου.
0: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25410-266-55 Xanti.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410 27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά. Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25410 84381.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
10: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
11: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-a Car στην Ξάνθη.
12: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
11: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
12: Μαλαμίδης Rent-a Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
11: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
12: 694-1585-4. Οδηγείς ξέγνιαστα.
11: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
12: 694-1585-444.
13: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω.

ρύθμιση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλος το σκέφτεται τον παγιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.

0: αφέντα.
1: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
2: Πούλα λέμε, πούλα!
1: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
3: Kral FM News, reklamlar.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
8: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
9: Kotapliktiko.
8: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
9: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
8: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
9: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
8: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
3: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Κοίτα χρώμα, ποιότητα. Αχ, πού θα τη βρούμε αυτή την απόχρωση?
4: Καρτάλ Τζεμίλ. Με την ειδική χρωματομηχανή το έχουμε όπως το θέλουμε. Πού πας?
3: Πού αλλού?
4: Μάρκετ χρωμάτων Καρτάλ Τζεμίλ. Χρώματα ακριλικά, πλαστικά, αντιβακτηριακά, αστάρια, παστές, συντηρητικά ξύλου και βερνίκια.
5: Καρτάλ Τζεμίλ. Ενδιάμεσα σου νίου αμαξάδων. Τηλέφωνα 25410-31-815 και 693-6738-490.
4: Καρτάλ Τζεμίλ. Πού αλλού?
6: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Όταν οι άλλοι προσπαθούν, εμείς απλά συνεχίζουμε να έχουμε τις καλύτερες λύσεις για εσάς και το σπίτι σας. Εμείς Μπίμπαση.
5: Με εμπειρία στον χώρο, σας παρέχουμε τη ζεστασιά που χρειάζεστε. Ξυλόσομπες απλές, με μπόιλερ, λέβητες ξύλου, είδη θερμαστρών, θερμάστρες πετρελαίου, είδη πετρογκάζ, θερμάστρες πέλετ, με δυνατότητα σύνδεσης αερόθερμα και καλοριφέρ.
4: Δύναμη στο χώρο της θέρμανσης, αλλά και με ηλεκτρικές μικροσυσκευές. Σίδερα, σκούπες, πιστολά και μαλλιών, κουζίνες κανονικές και υγραερίου, μίξερ, μπρίκια, βραστήρες, τοστιέρες και πολλά άλλα για το σπίτι και τις καθημερινές σας συνήθειες με τιμές προσιτές.
5: Μάρκετ θερμαστρών Εμίν Μπίμπαση. Παναγίτης Αλδάρης 4446 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-21831.
4: Εμίν Μπίμπαση και αφήστε τους άλλους να ψάχνουν.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Εμένα που λες Μπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
3: Τζάκι Κένεντι.
0: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
3: Σε παρακαλώ, Συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από τζάκι.
0: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
4: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 25 10 392 049.
0: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου,

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News. Reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
10: Λύπη κι είναι βαθιά η λύπη όταν γύρνω στο σπίτι και δεν είσαι κι εσύ.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
5: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
6: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
7: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
8: Και τότε πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
9: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-A-Car στην Ξάνθη.
10: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
10: Μαλαμίδης Rent-A-Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
9: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
10: 694-1585-444.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
5: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
6: Hayal kurmayı bırak. Hemen Verikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
7: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
6: Perikotaz, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
7: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotaz sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
6: Adres İron 109. Telefon 25 41 069 123 Kısanti. Perikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 25 41 069 123 Kısanti. Perikotas. Tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.
8: Arabacı Köy Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
9: İç ve dış cephe boyaları,
8: antibakteriyel boyalar,
9: astarlar,
8: macunlar,
9: ahşap koruyucu ve vernikler,
8: şantiye boyaları,
9: sanayi boyaları,
8: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
9: akrilik boyalar,
8: söve boyaları,
9: yağlı boya,
8: metal boya,
9: fosforlu boya,
8: dekorasyon boyaları
9: ve boya malzemeleri.
8: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plas ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
9: Mikroorganizma oluşumunu önleyen, yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
8: Boya alanında istenilen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
9: Garantili, güvenilir.
8: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
9: Cep telefonu 693-673-84-90.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
14: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
13: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
2: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή, εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.

0: Gözlerinize haşinle renk katın. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25410 4644 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Για λύσεις στη διακόσμηση μπάνιου, στην επιλογή πλακιδίων και στα είδη υγιεινής, η MAM Nouri. Η έμπιστη και εξειδικευμένη ομάδα με προτάσεις επένδυσης χώρων, αξεσουάρ, laminate, για ανακαινήσεις με καταρτισμένους τεχνίτες. Οι πιο προσιτές τιμές για θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και ηλιακά συστήματα. Ρωτήστε μας για το πρόγραμμα Εξοικονομώ και ενημερωθείτε για λέβητες ξύλου, αερίου, πετρελαίου, συμπυκνωμάτων, αντλίες θερμότητας, σόμπες πέλετ. Η MAM Nouri. Λεωφόρου Στρατού και Ηροδότου Γωνία. Τηλέφωνο 25410-84381.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Εμένα που λες συμπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
8: Τζάκι Κέννεντι.
7: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στην κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες. Για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
8: Σε παρακαλώ, συμπέθερε. Είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
7: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
9: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510 392 049.
7: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου,

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25410-266-55 Xanti.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Bacıköy arasında. Telefon 25 41 0 31 815. Cep 693 67 38 490.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το ταξίδι σας γίνεται πλέον πιο άνετο, ασφαλές και οικονομικό με το κτέλ Ξάνθης. Ταξιδέψτε με τα υπερσύγχρονα λεωφορεία και πραγματοποιήστε δρομολόγια υπεραστικά, τοπικά και εξωτερικού. Εκδώστε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσα από το kteltxanthis.gr και γνωρίστε την προπληρωμένη κάρτα απεριόριστων διαδρομών. Κτέλ Ξάνθης. Σας παρέχουμε δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα δρομολόγια από και προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να κάνουμε το ταξίδι σας πιο ευχάριστο. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410 27200. Υπεραστικό κτέλ Ξάνθης. Υπεραστική υπεροχή.
4: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
5: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό, Moto House Ταμείας.
4: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ, Γιώργος Ταμείας, στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους το σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
6: Μα δεν έχω πιστωτική κάρτα.
7: Και τότε, πώς θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο, κυρία μου?
8: Εκτός αν πάτε στη Μαλαμίδης Rent-A-Car στην Ξάνθη.
9: Μικρά, οικογενειακά, επταθέσια, εννιαθέσια, ακόμα και επαγγελματικά. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς γραφειοκρατία και χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Παράδοση και παραλαβή 24 ώρες το 24ωρο σε αεροδρόμια, λιμάνια ή κατευθείαν από τον χώρο μας στο γνωστό πλυντήριο Μπουρμπουλήθρες. Ασφάλεια, αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιμές για κάθε διαδρομή.
9: Μαλαμίδης Rent-A-Car. Νοικιάζεις εύκολα. Οδηγείς ξέγνιαστα.
8: Τηλεφώνησε τώρα 694-1585-444.
9: 694-1585-444.
10: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της κατασκευής, Ζερενίδης Κατασκευαστική δημιουργεί έργα με ποιότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Αναλαμβάνει κατασκευές κατοικιών, τουριστικά ακίνητα, ανακαινήσεις και αντιπαροχές και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις από τη μελέτη και την αδειοδότηση μέχρι την παράδοση του έργου. Με έμπειρους μηχανικούς και τεχνογνωσία χρόνων στην κατασκευή εγγυάται ποιότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ζερενίδης Κατασκευαστική.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Πολύ. Τώρα μόλις έπιασα.
5: Αν χαθείς, Άμυαλε, τι κάνεις εδώ?
4: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το Περικότας.
5: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
4: Είδα κότες και μπήκα. Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα, μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά, ρολάκι, κοτομπιφτέκι, κοτομπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές. Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25-410-69-123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
4: Εμένα που λες Μπεθέρα, η οικογένειά μου κρατάει από Τζάκι.
5: Τζάκι Κένεντι.
4: Τζάκι Καραμάνογλου. Στο γιο μου βάλαμε νορβηγικό Nord Pace. 1 κιλό ξύλο κατανάλωση την ώρα και 10 χρόνια εγγύηση. Στη κόρη μου, ισπανικό Τζάκι Ροκάλ. Απόδοση, μέγιστη οικονομία και design. Τώρα, αν εσείς γουστάρετε κάτι άλλο, στον Καραμάνογλου θα βρείτε και άλλες εταιρείες για όλα τα γούστα και τις τσέπες. Μπορείτε να μετατρέψετε ακόμα και την παλιά σας εστία σε ενεργειακή.
5: Σε παρακαλώ, Συμπέθερε, είμαστε κι εμείς από Τζάκι.
4: Ναι, αλλά είναι από τον Καραμάνογλου.
6: Όταν μιλάμε για τζάκια, μόνο Καραμάνογλου. Από το 1981. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο Πολύστιλο Καβάλας. Δείτε από κοντά όλα μας τα προϊόντα και γνωρίστε τις ενεργειακές σόμπες ξύλου. Τηλέφωνο 2510-392-049.
4: Αν δεν είναι από τον Καραμάνογλου...
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: gününüze Haşim'le renk katın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakiptoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakiptoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakiptoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakiptoday.com.